Μιας είναι σωστά χεσόνα, καί του αλήσουν κουτσάλικαν όχμα βλάς καβάιτσον κομμά μαϊτσάτκαν. Ας έιθουν ώρα ηλτερά. Καί του καπασόχ τσουνιέ καντε ράδιο καρίσμα, μολάς καπαγιλχόχον τένα. Μα πέιτε αλ τον αλή λάναν ειτσάλο πί, γιέ τον αλχόν ώρα ηλτερά. Γιατί καλ τσου κουμέλ σωπασά γιέ τον ερσά. Και καλ κου αλ ντομίνγκο. Κουλ χαμεν εις λέγεις κανέχ κομμάν Διός. Κοσάι χαί κομμάν Διός εσούς τα χεσόνα. Εδάς κατού. Οχ χέχ χοκίμα βαλάς καιούλχουν πέτολτ ίναν τουλά. Ιτάιον καιούλχουν πέτολτ ίναν του. Άσα κοκαούσιν αχίλ. Α κομμάν Διός. Οχ ουάνιν ελτέχ. Κοιά ηλάλ. Α κομμάν Διός. Οχ άνλοχ. Καί το γύρισιν εσούς τα χεσόνα. Τσάνο χανέχ καμ τσικούς κανέχε κουλ. Ιωτράχουν κο Διός αλ. Τολτζονις ιωτζέ. Τολτζονις καμ κουλ εχού χούγκο. Γαβλέ κουσίν, muy buenas noches. Ισε ουάνιχ ίντσα λόκουλα.